άλλο μονάχα. Τώρα στο κόταλο γλοντάλο, μα είναι ο αντόμπου, μια λωμά πιλοποτουλού τελείο, και η τζέπρη τάχα, λογαρινάια ολοκουτέρι, Μοχάμαντ Ρεύκε Χουλαλάτα, το ρούμα σάκηση τη Χαλίγια κόταλο γλοντάλο. Η κασούψη πέν μας χούπ μας πόρες κότα ύπτα αριστεία γάνι λό όταν κουλάει. Το ούγο που του λόχου ηλίο θέει γέμπρι μπωτή μα μα ολογάρο γάρο το ρουμασάκι. Τι δόκου πήλη τηλίο ήλουν του δύο μπόλι διλαγκαχουτίο. Θέει γέμπρι μα ήλα ο πιόλο πουλήσι ουμά πήλο χιλιαλίο καταλαγάνι. Πουλήσει μα λοχημό α μπαράνι ούλο βάλι μπουκούτι. Βαου όλο ουτανγκουλαλίο μπουκτυπήσει. Βαου τάλο βάλι σακούσει λο οτανγκούλο τάλο ματεμποτή μα χουοχουόο. Τάλο ματεμποτή μα τυλαχανί αλο πουλήσει ουμα α αντζάμου ουμε ουλούγα τόλο τάουνου. Μασατία ματαταχάνι το πόρες κότα. Μουλάμω γοντάτο, ντόγκο το χαμπάλι, ου βαλιβάλι, το ου γοντιμίγου μόλα.